0: και πέτα, ήμουν ένα πέρα.
1: Άσε και πέτα, πού να έρθει να το πρίκο, μα κουάν πάνε πέρα. Άρα πέτα, κάντε πάλι να πέτα.
0: Όσε και πέτα, πού να έρθει να το πρίκο.
1: Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, α